0: Ακουστάλι τσχουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσβεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάν αχτανίλ. Η τσιλουχαρβίλα να τσιλ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και τι τσαχτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλ μεγιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι καχ πατάκ ο σαμπούρ απαχμπεδε ετελ τσάν αοτσιλκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, usilkubuka maki, yoklalun nukul, utan, unok, uvichil, ukunah, washanula, tangyahili, jedeta, solik, ichila kucha, daha, 2494-5300.
1: Naten, ichil taktikuch, aken, ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petén, washan sutinte, a redes sociales, coisra, jete.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Ko Israel umen hum el kah ma yanakab
0: azbebe.